Yahoo. Γεια σου, Αμακούσα. Αμούνα Ιεϊε, Αμούνα Ιεϊε, Κόμμα, Σαμακούσα. Τάγκα, τάγκα, ομπούσα, τάγκα, ναι, Σαμακούσα.